0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγη σφοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: Η μουσική τερβεί τον νέσα. Μουσική λέγω ουάμενη.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: járat.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuski somjuto kore.
1: Ingyelintjén.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
6: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
7: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, ok?